0: Κοκκολέτσε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedel and Paramisita Slam Station 2.
2: Yeah. 360 Radio.